πρώτα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

ρόπα. Μα είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.